Η ώρα είναι 4. Ραδιο Κρήτη 101,5.

άρχοντες θα νιώθουμε κι δυο. Όπα, όπα τα μπουζούκια, όπα και ο μπάγκλα μας, τη ζωή μας τα χαστούκια, με το γλέντι τα ξεχνάς. Όπα, όπα τα μπουζούκια, όπα και ο μπάγκλα μας, τη ζωή μας τα χαστούκια,

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Μοιάζεις κι εσύ, μοιάζεις κι εσύ σαν θαλασσά.
0: Ράδιο Κρήτη.
2: Άσε με.

Ράδιο Κρήτη 101,5. Ράδιο Κρήτη 101.

Πάμε ό,τι ό,τι. Αγάπαμε ό,τι ό,τι και θα σε μέσα στην καρδιά. Νικιό μου πρώτη πρώτη. Έλα μη τσοκοπέλη γατσιμό κι αν είχες λίγο πόη.

Εδώ είμαστε. Καλημέρα σε όλους όσους βρίσκεστε αυτή τη στιγμή στην παρέα μας. Μια καινούργια μέρα ξεκινάει στο νησί μας. Να στείλουμε ευξαρχής την καλημέρα μας σε κάθε γωνιά της Κρήτης, στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στο Νότο του Ηρακλείου, στην Ιερά Πέτρα, στη Σιτία, στον Άγιο Νικόλαο. Όλοι όσοι βρίσκεστε καθοδόν για τη δουλειά σας, ιδιαίτερη προσοχή στους δρόμους. Μια καινούργια μέρα με ελπίδα, με ηρεμία ευχόμαστε να ξεκινήσει και να τη βαδίσουμε όμορφα.

των Αγίων Πάντων, Αγίου Περίου, Πρεσβυτέρου Μάρτυρος Σαμψών του Ξενοδόχου, με πληθώρα ονομάτων να εορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλους όσους έχουν την ονομαστική τους εορτή. Χρόνια πολλά βέβαια και σε όλους όσους έχουν τα γενέθλιά τους. Η ευχή μας να έχουν την υγειά τους.

Άλλο ένα πρωινό ξύπνημα, άλλη μια καινούρια μέρα. Ελπίζω να σας βρίσκει στον χώρο του σπιτιού σας τους περισσότερους. Είναι πολύ όμορφο να ξυπνάμε με μουσική. Αν σας βρίσκει όμως καθοδόν για το χώρο της εργασίας σας, καλή υπομονή. Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, όποια και αν είναι η φύση της εργασίας σας, ιδιαίτερη προσοχή, καλό κουράγιο. Εμείς είμαστε εδώ με καλή κριτική μουσική να συντροφεύσουμε το ξεκίνημα τις πρώτες ώρες της καινούργιας μέρας.

Με την πατινάδα, με αυτό το κοτσάκι που αποτελείται από δύο στίχους, 15 σύλλαβους σε ομοιοκατάληξία ή και σε τέσσερα ημιστίχια, γεμίζουμε την Κρήτη. Με τις μαντινάδες από πληθώρα κριτικών καλλιτεχνών, είναι ευλογία ότι οι νέοι εξακολουθούν και ασχολούνται με την κριτική μουσική, βγαίνουν δισκογραφικές δουλειές, κυκλοφορούν τραγούδια. Και το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι οι παρέες που σχηματίζονται σε χωριά, σε σπίτια, σε αυλές, όπου και αν σμίγουν, με κριτικά όργανα, με καλή διάθεση, είναι μια ελπίδα, είναι κάτι όμορφο.

Το βασικό όργανο της κριτικής μουσικής, η Κριτική Λύρα, η οποία άρχισε να κάνει έντονη την παρουσία της το 17ο αιώνα μετά Χριστού. Η αρχική της μορφή, τελείως διαφορετική από τη σημερινή, κατασκευάστηκε πρώτη φορά το 1940, έτσι για την ιστορία, από το ρεθυμιώτη Μανώλη Σταγάκη. Και εξακολουθεί με την διαφορετικότητα που πλέον έχει πάρει σαν μορφή να διασκεδάζει, να ξυπνά θύμησες και να τονώνει το ηθικό των κριτικών. Και με αυτή τη μουσική σας λέμε καλημέρα.

περάσω μια φορά δυο τόπολοι το μήνα. Έκρασα, έκρασα μα δεν κράσω πιο, γιατί φωνή έχει πέσει. Γιατί φωνή έχει πέσει μάνα μέσα η

βγαίνει ο γέρος πετινός, στα δώματα οντελιάζει. Στα δώματα οντελιάζει αργή να κράξει βέβαια, μα δεν θα κράξει κράζει. Όταν θα κράξει την αυγή, ο πέτεινος ο γέρος. Ο πέτεινος ο γέρος τη γειτόνια του η τσόρνη θες, στη συγκεντρώνει ο γέρος. Σαν είναι γέρος πέτεινος, όπου κι αν είναι κράζει.

σαν είναι γέρος πέτεινος, πρωτού ημέρα φέξει. Πρωτού ημέρα φέξει τσι γειτόνια του η τσόρνη θες, τσιμπάνι στο κοτέτσι. Ήμουνε κράχτης πέτεινος και κράχτης είμαι ακόμα. Και κράχτης είμαι ακόμα, μόνο πως κράζω εις την αυλή, δεν βγαίνω πιο εις το δώμα.

Ήθιστε να λέμε ότι από Δευτέρα ως Παρασκευή είναι όπου οι περισσότεροι εργάζονται για τους τυχερούς του Σαββατοκύριακου που είναι δυστυχώς μειοψηφία. Υπάρχουν πολλοί κλάδοι που εργάζονται και το Σάββατο και την Κυριακή και τις υπόλοιπες ώρες και βράδυ ως νυχτερινές βάρδιες. Εμείς όπου και αν σας πετυχαίνουμε για τον οποιοδήποτε λόγο έχετε επιλέξει να σηκωθείτε πρωί και πολύ ορθά πράτετε, είμαστε εδώ με καλή μουσική να σας πούμε την πιο όμορφη καλημέρα.

τα θύρα κι αν έπεσανε κι αν σου σπάσαν χρόνια. Κι αν σου σπάσαν χρόνια μη κλαις δεν τρομάει.

Λέει, φίλη μου, μια ματινάδα λάθια που έκανε κι ανείς μες στη ζωή κοιτάζει. Και η πληρωμή του είναι ζωντανός να μένει να τασάζει. Και λέει και μια άλλη, έζησα εγώ και με πολλούς, μα πλέον δεν χωράω. Έναν μονάχο άνθρωπο γυρεύω να αγαπάω. Σπέρνω, λέει, σπέρνω τα λάθη στη ζωή και πάθη τη θερίζω. Σκιάς ζω, Θεέ μου, και μπορώ να τα εκουλαντρίζω.

Λέει, φίλοι μου, μια μαντινάδα πως στα κριτικά τα χώματα, όπου και αν τα σκάψεις, αίμα παλικαριών θα βρεις, κόκαλα θα ξεθάψεις. Τη Λευτεριά ρωτήσανε, ποιας μάνας είναι γένα, και είπε πως τη γέννησε το κριτικό το αίμα. Ενώ λέει μια άλλη, Κρήτη μου κόρη του γλεντιού, της Αντριοσύνης μάνα, χωρίς εσένα δε χτυπά τη Λευτεριάς καμπάνα.

Λίγες ελπίδες μούδοκες, μα περιμένω κι άλλες. Τι να το κάνω το νερό σαν είναι στάλες στάλες. Τραυματισμένα όνειρα, νεκρές ελπίδες πάλι. Και ο δρόμος κακοδιάβατος, άχι και πού θα βγάλει. Έως και τις 7 ο δρόμος μας εμάς, με μαντινάδες. Με τον ήχο τον αγαπημένο της λύρας, με πλειάδα καλλιτεχνών που ανθίζουν στην κριτική μουσική και βέβαια στο κριτικό πεντάγραμμο.

Με τους ήχους της λύρας, λίγο μετά τις 6, ξεκινήσαμε και έως και τις 7 στα ραδιόφωνά σας. Να έχετε μία όμορφη μέρα, να έχετε την υγειά σας, καλή δύναμη σε ό,τι και αν πράξετε σήμερα. Προσπαθήστε να δείτε το ποτήρι μισογεμάτο σε ό,τι μας ξημερώνει κάθε μέρα. Κοινός παρανομαστής να είμαστε όρθιοι, να έχουμε την υγειά μας και να έχουμε καλή διάθεση. Καλημέρα Κρήτη, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη η Ρένα Σημειαντονάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Αντώνης Γεναράκης. Νέα επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε αργά χθες το βράδυ ανοιχτά της Γάβδου. Λέμβος με 92 άτομα εντοπίστηκε από ντρόουν της Frontex και επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από παραπλέον φορτηγό πλοίο. Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων, αντί της παλαιόχωρας μεταφέρθηκαν στη χώρα Σφακίων, από όπου θα προωθηθούν στη δομή της Αγίας Χανίων. Εν τω μεταξύ, σοβαρές πολεοδομικές παραβάσεις και ζητήματα ασφάλειας στο κτίριο που προορίζεται για την προσωρινή φιλοξενία μεταναστών στην περιοχή των Αθανάτων, αποκαλύπτει η έκθεση της πολεοδομίας Ηρακλείου μετά από καταγγελίες του Πολιτιστικού Συλλόγου. Οι αυτοψίες αποκάλυψαν αυθαίρετες κατασκευές, έλλειψη οδικής σύνδεσης και πλημμυρικό κίνδυνο λόγω εγκύτητας στο ρέμα Ξηροποτάμου, με τις εκθέσεις να αναρτώνται για ενστάσεις στις 29 Ιουνίου. Σε τροχιά κινητοποιήσεων μπαίνουν οι πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων του Ηρακλείου, αντιδρώντας έντονα στο προεδρικό διάταγμα που συρρυκνώνει δραματικά τους οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων και μετατρέπει νόμιμα και οικοδομήσιμα οικόπεδα 10 ετιών σε απλά αγροτεμάχια. Οι τοπικοί φορείς μιλούν για ερήμωση της Υπαίθρου, κατακόρυφη πτώση της αγοραστικής αξίας των ακινήτων, οικονομικό στραγγαλισμό της Υπαίθρου και βίαιη ανακοπή κάθε τουριστικής ή στεγαστικής ανάπτυξης. Στην ενοχή 57 αγροτών από την Κρήτη που δικάστηκαν για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΚΕΠΕ, κατέληξαν οι δικαστές του Τριμελούς Πλημελιωδικείου της Αθήνας. Διαφορετική ποινική μεταχείριση επεφύλαξαν κατά τα πλειοψηφία σε μία παραγωγό, την οποία κήρυξαν αθώα, αφού επέστρεψε ποσό 30.000 ευρώ που είχε εισπράξει παράνομα. Το Πλημελιωδικείο διέκοψε για την ερχόμενη Τετάρτη προκειμένου να αποφανθεί επί των ελαφρυντικών και των ποινών που θα επιβάλει. Με κοινή στάση απέναντι στη χωροθέτηση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μεγάλης κλίμακας, οι δήμαρχοι του Λασιθίου συμφώνησαν να συντονίσουν τις ενέργειές τους, τονίζοντας ότι στηρίζουν την πράσινη ενέργεια, αλλά αντιτίθενται σε παρεμβάσεις που απειλούν το φυσικό περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και το αναπτυξιακό μοντέλο της περιοχής. Προφυλακιστέως κρίθηκε με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα Χανίων ο 43χρονος Σκοπιανός, ο οποίος ομολόγησε τη στιγερή δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη. Η απολογία του κατηγορουμένου διήρκησε περίπου 4 ώρες. Ο 43χρονος ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος, υποστήριξε ότι το μοιραίο συμβάν σημειώθηκε κατά τη διάρκεια έντονου διαπληκτισμού, ισχυριζόμενος ότι η πράξη του δεν ήταν προσχεδιασμένη. Η 27χρονη μητέρα του τρίχρονου Άγγελου απολογήθηκε στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου, ισχυριζόμενη αδυναμία μεταφοράς του παιδιού στο νοσοκομείο λόγω απόστασης και έλλειψης χρημάτων, ενώ κατήγγειλε χειραγώγηση από τον 44χρονο συγκατηγορούμενό της. Παρά την υπερασπιστική γραμμή, η ιατροδικαστική έκθεση αποκάλυψε 32 τραύματα και εγκάβματα στο σώμα του παιδιού, ενώ ψυχιατρική κατάθεση έκανε λόγο για νοητική στέρηση της κατηγορουμένης. Το Κέντρο Καινοτομίας στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών εγκαινίασε Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, μια δομή που στοχεύει στη σύνδεση της εκπαίδευσης με την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη. Το πτυχίο του Βαγγέλη Γιακουμάκη από τη Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων παρέδωσε στη μητέρα του Μαρία Γιακουμάκη ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Κινάς, ο οποίος χαρακτήρισε την παράδοση του πτυχίου οφειλόμενο ηθικό χρέος της πολιτείας στη μνήμη του αδικοχαμένου σπουδαστή και την οικογένειά του. Με διαφορετικούς ρυθμούς σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια εξελίσσεται η τουριστική κίνηση στην Κρήτη για το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου, αφήνοντας αρκετές διαθέσιμες κλίνες στα καταλήματα του νησιού. Σύμφωνα με τους επαγγελματίες του κλάδου, η κάμψη οφείλεται στο Μουντιάλ, στις αυξημένες τιμές και τη μείωση της αγοραστικής κίνησης των Ευρωπαίων. Για να αντισταθμίσουν την κατάσταση, πολλά ξενοδοχεία στην Κρήτη συνεχίζουν τις εκπτώσεις. Σε ειδήσεις από τον κόσμο, τουλάχιστον 920 νεκροί και περισσότεροι από 50.000 αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός του διπλού σεισμού 7,2 και 7,5 ρίχτερ στη Βενεζουέλα. Ο απολογισμός αυξάνεται ώρα με την ώρα και μαζί του μεγαλώνει η απόγνωση των κατοίκων για την περιορισμένη βοήθεια από τις αρχές. Σεισμός μεγέθους 6,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε χθες ανοιχτά των νότιων ακτών των Φιλιππίνων, λιγότερο από 3 εβδομάδες μετά από έναν ισχυρό σεισμό στην ίδια περιοχή που σκότωσε περισσότερους από 80 ανθρώπους. Σεισμός 5,6 Ρίχτερ έπληξε χθες και την Ιαπωνία δυτικά του Τόκιο. Νέο σεισμός σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στο Πακιστάν, έντασης 5,4 Ρίχτερ. Νέα κλιμάκωση σημειώνεται στη Μέση Ανατολή καθώς οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στον κόλπο, κάνοντας λόγο παράλληλα για άμεση και αποφασιστική απάντηση στα αμερικανικά πλήγματα. Η ένταση πυροδοτήθηκε από επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς με τις ΗΠΑ και το Ιράν να ανταλλάσσουν σκληρές δηλώσεις και κατηγορίες για παραβίαση συμφωνιών αποκλιμάκωσης. Στα αθλητικά, η Γαλλία νίκησε με 4-1 την Νορβηγία και πέρασε πανηγυρικά στους 32 του Μουντιάλ. Πρόκριση και για την Ισπανία που επικράτησε με 1-0 της Ουρουγουάης, ενώ ελπίζει η Σενεγάλη μετά την νίκη της επί του Ιράκ με 5-0. Πράσινο ακροτήρι και Σαουδική Αραβία έμειναν στο 0-0 και δεν συνεχίζουν στη διοργάνωση. Στον Όφι θα αγωνίζεται και την νέα περίοδο ο Νίκος Αθανασίου μετά τη συμφωνία με τον Ολυμπιακό για την ανανέωση του δανεισμού του. Θα κλείσουμε το δελτίο μας με τις προβλέψεις για τον καιρό. Στην Κρήτη, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει αίθριο καιρό, άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρη, θερμοκρασία από 22 έως 29 και στη Νότια Κρήτη τοπικά έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το πρώτο δελτίο ειδήσεων της μέρας από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλή σας μέρα.
2: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΔΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΔΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
5: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
4: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
5: Σίκα τα λάχανα.
4: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
5: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
4: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
5: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
4: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.

0: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
1: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
2: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι, να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι, να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά, να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά, να τον σερβίρεις με αγάπη και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
1: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά δύο προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 27 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος, Λεωφόρο Κνώσου 123 στο Ηράκλειο.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κρήτης.
4: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι?
5: Μην κάνεις την πάπια.
6: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας μέρα. Στο λιμάνι του Αδάμαντα της Μήλου παραμένει δεμένο το πλοίο Κίσαμος της ΑΝΕΚ με 1.246 επιβάτες και 108 μέλη πληρώματος που προσάραξε σε αβαθή μετά από blackout στις 3 τα ξημερώματα και ενώ εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς Μήλος Σούδα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, η βλάβη αποκαταστάθηκε και αναμένεται επιθεώρηση από τις αρχές. Νέα επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε αργά χθες το βράδυ ανοιχτά της Γάβδου. Λέμβος με 92 άτομα εντοπίστηκε από ντρόουν της Frontex και οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από παραπλέον φορτηγό πλοίο. Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων, αντίντοι της παλαιόχωρας μεταφέρθηκαν στη χώρα Σφακίων, από όπου θα προωθηθούν στη δομή της Αγίας Χανίων. Σοβαρές πολεοδομικές παραβάσεις και ζητήματα ασφάλειας στο κτίριο που προορίζεται για την προσωρινή φιλοξενία μεταναστών στην περιοχή των Αθανάτων αποκαλύπτει έκθεση της πολεοδομίας Ηρακλείου μετά από καταγγελίες του Πολιτιστικού Συλλόγου. Οι αυτοψίες αποκάλυψαν αυθαίρετες κατασκευές, έλλειψη οδικής σύνδεσης και πλημμυρικό κίνδυνο λόγω εγκύτητας στο ρέμα ξηροποτάμου. Σεισμός μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα με επίκεντρο 8 χιλιόμετρα δυτικά του Τζερμιάδου στο οροπέδιο Λασιθίου. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 5,8 χιλιόμετρα. Το Κέντρο Καινοτομίας στην Πανεπιστημίου Πολυβουτών εγκαινίασε χθες η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, μία δομή που στοχεύει στη σύνδεση της εκπαίδευσης με την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη. Συνεχίζονται από την προσεχή Δευτέρα στην κάθοδο της Λεωφόρου Δημοκρατίας και στις οδούς Δωδεκανήσους και Πετζή, Σκλαβοκάμπου και Μινά Γεωργιάδη οι εργασίες αντικατάστασης του δικτύου ίδρυυσης στο πλαίσιο του μεγάλου έργου κατασκευής δικτύων στην πόλη του Ηρακλείου. Το έργο στοχεύει στην προστασία των υδάτινων πόρων και την αποφυγή των διαρροών. Σε ειδήσεις από τον κόσμο, τουλάχιστον 920 νεκροί και περισσότεροι από 50.000 αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός του διπλού σεισμού 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στη Βενεζουέλα. Κορυφώνεται η αγωνία για τους ανθρώπους που βρίσκονται θαμμένοι κάτω από τα ερείπια και μαζί η απόγνωση των κατοίκων για την περιορισμένη βοήθεια όπως καταγγέλουν από τις αρχές. Ένα μωρό 18 μηνών πέθανε αφού βρέθηκε σε κατάσταση υπερθερμίας μέσα σε αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο σε πάρκινγκ στη Μασσαλία της Γαλλίας. Πρόκειται για το τέταρτο παιδί που πεθαίνει μέσα σε όχημα στη Γαλλία εν μέσω του καύσωνα που πλήττει τη χώρα εδώ και μέρες. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
0: Στην ΑΝΕΚ Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ΑΝΕΚ Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ΑΝΕΚ Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας.

ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο. Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα εγωπρόβια 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,29. Κριτσίνια με ελιόσπορους 400 γραμμάρια 41% φθηνότερα 1,09 ευρώ. Και ξηρή καρπή και αποξηραμένα φρούτα 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. G10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά. Αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της. Και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
4: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας μέρα. Στο λιμάνι του Αδάμαντα της Μήλου παραμένει δεμένο το πλοίο Κίσαμος της ΑΝΕΚ με 1.246 επιβάτες και 108 μέλη πληρώματος που προσάραξε σε αβαθή μετά από blackout στις 3 τα ξημερώματα και ενώ εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς Μήλο Σούδα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, η βλάβη αποκαταστάθηκε και αναμένεται επιθεώρηση από τις αρχές. Στην ενοχή 57 αγροτών από την Κρήτη που δικάστηκαν για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κατέληξαν οι δικαστές του Τριμελούς Πλημελιωδικίου της Αθήνας. Διαφορετική ποινική μεταχείριση επεφύλαξαν κατά πλειοψηφία σε μία παραγωγό την οποία κήρυξαν αθώα αφού επέστρεψε ποσό 30.000 ευρώ που είχε εισπράξει παράνομα. Το δικαστήριο διέκοψε για την ερχόμενη Τετάρτη προκειμένου να αποφανθεί επί των ποινών που θα επιβάλει. Μία 36χρονη γυναίκα διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου αφού παρασύρθηκε από μηχανάκι που οδηγούσαν ένας 15χρονος και ένας 16χρονος στην οδό Βίτση στο Ηράκλειο χθες το απόγευμα. Οι δύο ανήλικοι εγκατέλειψαν τη γυναίκα, ωστόσο συνελήφθησαν λίγη ώρα αργότερα μαζί με τους κηδεμόνες τους. Οι ανήλικοι δεν είχαν δίπλωμα οδήγησης. Προφυλακιστέως κρίθηκε με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα Χανίων ο 43χρονος Σκοπιανός, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη. Στην απολογία του ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος, υποστήριξε ότι το μοιραίο συμβάν σημειώθηκε κατά τη διάρκεια έντονου διαπληκτισμού, ισχυριζόμενος ότι η πράξη του δεν ήταν προσχεδιασμένη. Η 27χρονη μητέρα του τρίχρονου Άγγελου απολογήθηκε στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου, ισχυριζόμενη αδυναμία μεταφοράς του παιδιού στο νοσοκομείο λόγω απόστασης και έλλειψης χρημάτων, ενώ κατήγγειλε χειραγώγηση από τον 44χρονο συγκατηγορούμενο και σύντροφό της. Παρά την υπερασπιστική γραμμή, η ιατροδικαστική έκθεση αποκάλυψε 32 τραύματα και εγκάβματα στο σώμα του παιδιού, ενώ ψυχιατρική κατάθεση έκανε λόγο για νοητική υστέρηση της κατηγορουμένης. Σε ειδήσεις από τον κόσμο, νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στον κόλπο, κάνοντας λόγο παράλληλα για άμεση και αποφασιστική απάντηση στα αμερικανικά πλήγματα. Στα αθλητικά, η πρόκριση του πράσινου ακροτηρίου στη φάση των 32 του Μουντιάλ ξεχώρισε από τα σημερινά αποτελέσματα της τρίτης αγωνιστικής. Συνοπτικά, Γαλλία-Νορβηγία 4-1, Σενεγάλη-Ιράκ 5-0, πράσινο ακροτήρι Σαουδική-Αραβία 0-0, Ισπανία-Ουρουγουάη 1-0, Βέλγιο-Νέα Ζηλανδία 5-1 και Αίγυπτο-Ιράν 1-1. Τον ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει στις 4.30 η ομάδα μπάσκετ Κορασίδων του Όφη με έπαθλο μία θέση στον τελικό του 37ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 29 και τοπικά έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 10.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση, τι μου λες.
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά δύο προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 27 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος, Λεωφόρο Κνώσου 123 στο Ηράκλειο.
1: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ, ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρους Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
3: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
4: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
3: Έχουν βάλει και καύσιμα.
4: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
5: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
7: Επειδή είναι σημαντικό όχι μόνο να αισθάνεσαι, αλλά και να είσαι ασφαλής, Ασφάλειες Λιονάκης. Ευέλικτα πακέτα σε ασφάλειες υγείας, περιουσίας, αστικής ευθύνης, οχημάτων. Κοντά σας, με συνέπεια και εμπειρία, για να σας προτείνουμε τα προγράμματα που καλύπτουν τις δικές σας ανάγκες. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Ασφάλειες Λιονάκης. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 146, πρώην Ακαδημίας, Μασταμπάς, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2815108404. Λιονάκης. Ασφαλώς. Δίπλα σας.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας μέρα. Σε πολύ σοβαρή κατάσταση, με καθολικά εγκάβματα σε όλο του το σώμα, νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή ο 60χρονος μοτοσυκλετιστής, ο οποίος τραυματίστηκε στο τροχαίο που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στον επαρχιακό δρόμο προς το μεταξοχώρι του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Μετά από τη σύγκρουση της μηχανής που οδηγούσε με γιοταχή αυτοκίνητο, η μοτοσυκλέτα τυλίχθηκε στις φλόγες με αποτέλεσμα ο άτυχος άνδρας να τραυματιστεί σοβαρά. Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο μεταφοράς του σε κέντρο εγκαυμάτων της Αθήνας. Μία 36χρονη γυναίκα νοσηλεύεται στο Παγνή όταν παρασύρθηκε από μηχανάκι που οδηγούσαν ένας 15χρονος και ένας 16χρονος. Οι ανήλικοι εγκατέλειψαν τη γυναίκα τραυματισμένη, ωστόσο συνελήφθησαν λίγη ώρα αργότερα μαζί με τους κηδεμόνες τους. Δεν είχαν δίπλωμα οδήγησης. Επιθεώρηση για τα αίτια του blackout και νέος υποβρύχιος έλεγχος στα ύφαλα του πλοίου Κίσαμος της ΑΝΕΚ πραγματοποιήθηκαν στο λιμάνι της Μήλου, όπου το πλοίο παραμένει δεμένο μετά την προσάραξή του σε αβαθή σήμερα τα ξημερώματα. Το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς Μήλο-Σούδα και είχε αποπλέψει από το λιμάνι της Μήλου με 1.246 επιβάτες και 108 μέλη πληρώματος, όταν υπό συνθήκες βόρειων ανέμων έντασης 5 με 6 μποφόρ παρουσίασε ολική απώλεια ηλεκτρικής ενέργειας με αποτέλεσμα να προσαράξει σε αβαθή. Νέα επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε αργά χθες το βράδυ ανοιχτά της Γάβδου. Λέμβος με 92 άτομα εντοπίστηκε από ντρόουν της Frontex και οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από παραπλέον φορτηγό πλοίο. Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων, αντί της παλαιόχωρας μεταφέρθηκαν στη χώρα Σφακίων, από όπου θα προωθηθούν στη δομή της Αγίας Χανίων. Τουλάχιστον 920 νεκροί και περισσότεροι από 50.000 οι αγνοούμενοι, ο απολογισμός του διπλού σεισμού 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στη Βενεζουέλα. Ο απολογισμός αυξάνεται ώρα με την ώρα και μαζί του μεγαλώνει η απόγνωση των κατοίκων για την περιορισμένη, όπως καταγγέλουν, βοήθεια από τις αρχές. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 11.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της ANEC Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την ANEC Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκησα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Dryvit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκησα ΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
3: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
4: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου όταν νεαρή κοπέλα τραυματίστηκε από εκπυρσοκρότηση όπλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρει σοβαρό τραύμα στο λαιμό και μεταφέρθηκε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Σε πολύ σοβαρή κατάσταση, με καθολικά εγκάβματα σε όλο του το σώμα, νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη μονάδα εντατική θεραπεία του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, 60χρονο μοτοσυκλετιστή, που τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο που σημειώθηκε χθε το μεσημέρι στον επαρχιακό δρόμο με κατεύθυνση το μεταξοχώρι του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Συναγερμό σήμανε στο λιμενικό μετά την προσάρεξη του επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου Κίσαμος με 1.246 επιβάτες σε αβαθή ύδατα πλησίων του λιμανιού Αδάμαντα στη Μήλο, έπειτα από απώλεια ηλεκτρικής ενέργειας. Τελικά το πλοίο αποκολλήθηκε με ίδια μέσα και κατέπλευσε στο λιμάνι του νησιού. Το Κίσαμος εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς Μήλο Σούδα. Ο απόπλους του επετράπη πριν από λίγη ώρα και συνεχίζει το ταξίδι του κανονικά. Σοβαρές πολεοδομικές παραβάσεις και ζητήματα ασφαλείας διαπίστωσε η Πολεοδομία Ηρακλείου στο κτίριο που προορίζεται να δημιουργηθεί η δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή των Αθανάτων. Οι αυτοψίες αποκάλυψαν αυθαίρετες κατασκευές, έλλειψη οδικής σύνδεσης και πλημμυρικό κίνδυνο λόγω εγκύτητας με το ρέμα ξηροποτάμου, με τις εκθέσεις να αναρτώνται για ενστάσεις στις 29 του μήνα. Συνεχίζονται από τη Δευτέρα στην κάθοδο της Λεωφόρου Δημοκρατίας και στις οδούς Δωδεκανήσου και Πεντζή, Σκλαβοκάμπου και Μινά Γεωργιάδη οι εργασίες αντικατάστασης του δικτύου ίδρευσης στο πλαίσιο του μεγάλου έργου κατασκευής στην πόλη του Ηρακλείου. Το έργο στοχεύει στην προστασία των υδάτινων πόρων και στην αποφυγή των διαρρών. Στους 920 έφτασαν οι νεκροί από το διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα, ενώ 50.000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι. Στη Λαγουάιρα, πολλά κτίρια έχουν μετατραπεί σε τεράστιους σωρούς ερειπίων. Κάτοικοι και θελοντές καταβάλουν αγωνιώδεις προσπάθειες για τον εντοπισμό επιζώντων στα χαλάσματα. Η πρόκριση του πράσινου ακροτηρίου στη φάση των 32 του Μουντιάλ ξεχώρισε από τα αποτελέσματα της τρίτης αγωνιστικής. Συνοπτικά τα αποτελέσματα έχουν ως εξής: Γαλλία-Νορβηγία 4-1, Σενεγάλη-Ιράκ 5-0, πράσινο-ακροτήρι-Σαουδική Αραβία 0-0, Ισπανία-Ουρουγουάι 1-0, Βέλγιο-Νέα Ζηλανδία 5-1 και Αίγυπτο-Ιράν 1-1. Τον ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει στις 4.30 το απόγευμα η ομάδα μπάσκετ Κορασίδων του Όφη με επαθλωμία θέση στον τελικό του 37ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος. Έθριος προβλέπεται σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 6 με 7 μποφόρ, ενώ η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα κυμανθεί γύρω στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτης στις 12.
2: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
3: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός. Βραβευμένο στο καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός. Το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
0: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά δύο προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 27 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος, Λεωφόρο Κνώσου 123 στο Ηράκλειο.
1: Στην ANEC Clients, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Clients φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ώρα είναι μία. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου μεταφέρθηκε 43χρονη που τραυματίστηκε το πρωί με όπλο στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου στον Κρουσόνα. Χάρη στις υπεράνθρωπες προσπάθειες των διασωστών του ΕΚΑΒ, η 43χρονη που είχε χάσει τις αισθήσεις της από τον πυροβολισμό ανατάχθηκε και διακομίστη στο νοσοκομείο. Οι γιατροί του τμήματος επειγόντων περιστατικών δίνουν μάχη εδώ και ώρα προκειμένου να την κρατήσουν στη ζωή. Σε τροχιά κινητοποίησεων μπαίνουν οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων του Ηρακλείου, αντιδρώντας έντονα στο νέο προεδρικό διάταγμα που συρρυκνώνει δραματικά τους οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων και μετατρέπει νόμιμα και οικοδομήσιμα οικόπεδα δεκαετιών σε απλά αγροτεμάχια. Σε ευρεία σύσκεψη που έγινε χθες στα Σταυράκια, ζήτησαν για μια ακόμα φορά απόσυρση του προεδρικού διατάγματος. Σε πολύ σοβαρή κατάσταση, με καθολικά εγκάβματα σε όλο του το σώμα, νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, ο 60χρονος μοτοσυκλετιστής που τραυματίστηκε στο τροχαίο που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στον επαρχιακό δρόμο προς το μεταξοχώρι του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Τουλάχιστον 920 νεκροί και περισσότεροι από 50.000 αγνοούμενοι, ο απολογισμός του διπλού σεισμού στη Βενεζουέλα, που αυξάνεται ώρα με την ώρα και μαζί του μεγαλώνει και η απόγνωση των κατοίκων για την περιορισμένη βοήθεια από τις αρχές. Ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες καταγράφονται στη Δυτική Ευρώπη, ενώ στη Γερμανία, την Αυστρία και την Ελβετία ο υδράργυρος εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να ανεβαίνει τις προσεχείς δύο ημέρες. Ελαφρά πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται από τη Δευτέρα. Η πρόκριση του πράσινου ακροτηρίου στη φάση των 32 του Μουντιάλ ξεχώρισε από τα σημερινά αποτελέσματα της τρίτης αγωνιστικής. Το ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει στις 4.30 το απόγευμα η ομάδα μπάσκετ Κορασίδων του Όφη με έπαθλο μια θέση στον τελικό του 37ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος. Έθριος ο καιρός που επικρατεί σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν βόρειοι 6 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Ηράκλειο φτάνει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 2.
2: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα,

0: όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
1: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
2: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
1: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
2: Σίγα τα λάχανα.
1: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
2: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
1: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
2: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
1: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
3: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
4: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Dryvit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaev.gr.

0: Η εκτίμηση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Πώς μεγάλωσε το bowling!
2: Ναι! Διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
1: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
2: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
3: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
2: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
4: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, μάχη για τη ζωή της δίνει η 43χρονη γυναίκα, η οποία σήμερα λίγο πριν τις 10 το πρωί τραυματίστηκε βαρύτατα ενώ πραγματοποιούσε βολές στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου που βρίσκεται στον Κρουσόνα. Οι πληροφορίες αρχικά ήταν συγκεκριμένες αναφορικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε η γυναίκα και έδειχναν εκπυρσοκρότηση και ατύχημα, όμως πλέον όλες συγκλίνουν στην εκδοχή της απόπειρας αυτοκτονίας. Όλα κυλούσαν ομαλά στο σκοπευτήριο όταν ξαφνικά η γυναίκα, και ενώ εκτελούσε βολές, έστρεψε το όπλο στο λαιμό της και αυτοπυροβολήθηκε. Οι στιγμές που ακολούθησαν ήταν δραματικές, με τους διασώστες του ΕΚΑΒ που έσπευσαν στο σημείο να προχωρούν σε αγωνιώδεις προσπάθειες για περίπου μία ώρα προκειμένου να την επαναφέρουν. Τελικά η κατάστασή της σταθεροποιήθηκε, η γυναίκα διασωληνώθηκε και διεκομίστη σε κρίσιμη κατάσταση στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, όπου μέχρι και αυτή την ώρα οι γιατροί στο τμήμα επιγόντων περιστατικών δίνουν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 43χρονη δεν είναι από την Κρήτη, αλλά από περιοχή της Βόρειας Ελλάδας. Ένας 86χρονος βρέθηκε νεκρός το πρωί στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων στα Χανιά. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε μέσα σε μια λίμνη αίματος στο εσωτερικό του σπιτιού του. Οι πρώτες εκτιμήσεις των αρχών δείχνουν ότι ο θάνατός του οφείλεται σε αυτοχειρία. Ο 86χρονος φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή του χρησιμοποιώντας κυνηγετική καραμπίνα. Στο σημείο έσπευσε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ καθώς και ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας για την καταγραφή του συμβάντος και τη διερεύνηση των συνθήκων. Από τη μέχρι τώρα έρευνα και τα ευρήματα του χώρου, οι αρχές έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Σε τροχιά κινητοποιήσεων μπαίνουν οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων του Ηρακλείου, αντιδρώντας έντονα στο νέο προεδρικό διάταγμα που συρρυκνώνει δραματικά τους οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων και μετατρέπει νόμιμα και οικοδομήσιμα οικόπεδα δεκαετιών σε απλά αγροτεμάχια. Σε ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ στα Σταυράκια, ζήτησαν για μια ακόμα φορά απόσυρση του σχετικού προεδρικού διατάγματος. Απέπλευσε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι από το λιμάνι της Μήλου με προορισμό τη Σούδα Χανίων το πλοίο Κίσαμος, προκειμένου να ολοκληρώσει το προγραμματισμένο δρομολόγιο του, μετά και την ολοκλήρωση των ελέγχων που έγιναν από τις αρμόδιες αρχές έπειτα από την πρωινή προσάραξή του σε αβαθή του λιμανιού Αδάμαντα στη Μήλο. Το πλοίο ταξιδεύει με 1.246 επιβάτες και 108 μέλη του πληρώματος. Σε πολύ σοβαρή κατάσταση, με καθολικά εγκάβματα σε όλο του το σώμα, νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου ο 60χρονος μοτοσυκλετιστής που τραυματίστηκε στο τροχαίο που σημειώθηκε αργά χθες το μεσημέρι στον επαρχιακό δρόμο προς το μεταξοχώρι του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Μετά από τη σύγκρουση της μηχανής που οδηγούσε με γιοταχή αυτοκίνητο, η μοτοσυκλέτα του 60χρονου τυλίχθηκε στις φλόγες με αποτέλεσμα ο άτυχος άνδρας να υποστεί σοβαρά εγκάβματα. Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο μεταφοράς του σε κέντρο εγκαυμάτων της Αθήνας. Σοβαρές πολεοδομικές παραβάσεις και ζητήματα ασφάλειας διαπίστωσε η Πολεοδομία Ηρακλείου στο κτίριο που προορίζεται για την προσωρινή φιλοξενία μεταναστών στην περιοχή των Αθανάτων. Οι αυτοψίες αποκάλυψαν αυθαίρετες κατασκευές, έλλειψη οδικής σύνδεσης και πλημμυρικό κίνδυνο λόγω εγκύτητας στο ρέμα Ξηροποτάμου, με τις εκθέσεις να αναρτώνται για ενστάσεις τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Νέα επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε αργά χθες το βράδυ ανοιχτά της Γάβδου. Λέμβος με 92 άτομα εντοπίστηκε από ντρόουν της Frontex και επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από παραπλέον φορτηγό πλοίο. Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων, αντί της Παλαιόχωρας μεταφέρθηκαν στη χώρα Σφακίων, όπου θα προωθηθούν στη δομή της Αγιάς Χανίων. Συνεχίζονται από τη Δευτέρα 29 του μήνα στην κάθοδο της Λεωφόρου Δημοκρατίας και στις οδούς Δωδεκανήσου, Σκεπετζής, Κλαβοκάμπου και Μινά Γεωργιάδη οι εργασίες αντικατάστασης του δικτύου ίδρυυσης στο πλαίσιο του μεγάλου έργου που εκτελεί ΔΕΙΑΗ. Το έργο στοχεύει στην προστασία των υδάτινων πόρων και στην αποφυγή των διαρροών. Η υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου είναι το επόμενο κρίσιμο βήμα για τους υποψηφίους και θα καθορίσει την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου, η ανακοίνωση των βαθμολογιών στα ειδικά και μουσικά μαθήματα των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Μία 36χρονη γυναίκα νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένη, αλλά χωρίς να κινδυνεύει η ζωή της, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου, αφού παρασύρθηκε από μηχανάκι που οδηγούσαν δύο ανήλικοι, ένας 15χρονος και ένας 16χρονος. Το τροχαίο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην οδό Βίτση στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο ανήλικοι εγκατέλειψαν την τραυματισμένη γυναίκα, ωστόσο συνελήφθησαν λίγη ώρα αργότερα μαζί με τους κηδεμόνες τους. Από τους θυελλώδεις ανέμους που πνέουν, κατέρευσε ένα βαγοσωστικό πύργο στην παραλία Νέα Ηρακλίτσα Καβάλας, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό μιας νεαρής ναυαγοσώστριας. Ναυαγοσωστικοί πύργοι κατέρευσαν και στις παραλίες Γλάστρες, Παλιού Καλαμίτσας και Περιγιάλη, επίσης στην Καβάλα. Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης έλαβε τιμητική διάκριση από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας για την προσφορά του στην επιχειρηματικότητα. Η βράβευση έγινε στη διάρκεια των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης στον Άγιο Νικόλαο. Σεισμός μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα και συγκεκριμένα στις 3:43 πρώτα λεπτά, με επίκεντρο 8 χιλιόμετρα δυτικά του Τζερμιάδου στο οροπέδιο Λασιθίου. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται σε 5,8 χιλιόμετρα. Στο διεθνή χώρο επιβεβαίωσαν οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ότι επιτέθηκαν στο Ιράν σε απάντηση για πλήγμα ιρανικού ντρόουν σε φορτηγό πλοίο στο στενό του Ορμούζ, με τις δύο χώρες να αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση των όρων της Συμφωνίας Κατάπαυσης του Πυρός που συμφωνήθηκε την περασμένη εβδομάδα. Σε συμφωνία πλαίσιο για την έναρξη μερικής αποχώρησης των Ισραηλινών δυνάμεων από τον Νότιο Λίβανο, συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος. Το Ισραήλ θα παραμείνει στο Νότιο Λίβανο μέχρι να αφοπλιστεί η Χεζμπολάχ, τόνισε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου. Η Χεζμπολάχ πάντως προειδοποίησε ότι δεν πρόκειται να καταθέσει τα όπλα. Στους 920 έφτασαν οι νεκροί από το διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα, ενώ 50.000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι. Ομάδες διάσωσης από 17 χώρες καταφθάνουν στις πληγήσεις περιοχές, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι θα αναπτύξουν μια αποστολή 250 μελών. Ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες καταγράφονται στη Δυτική Ευρώπη, ενώ στη Γερμανία, την Αυστρία και την Ελβετία ο υδράρχηρος εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να ανεβαίνει και αύριο. Ελαφρά πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται από την ερχόμενη Δευτέρα. Η πρόκριση του πράσινου ακροτηρίου, για να έρθουμε στις αθλητικές ειδήσεις, στη φάση των 32 του Μουντιάλ, ξεχώρισε από τα σημερινά αποτελέσματα της τρίτης αγωνιστικής. Συνοπτικά τα αποτελέσματα έχουν ως εξής: Γαλλία-Νορβηγία 4-1, Σενεγάλη-Ιράκ 5-0, πράσινο ακροτήρι Σαουδική-Αραβία 0-0, Ισπανία-Ουρουγουάη 1-0, Βέλγιο-Νέα Ζηλανδία 5-1 και Αιγύπτο-Ιράν 1-1. Το ΜΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει στις 4:30 το απόγευμα η ομάδα μπάσκετ Κορασίδων του Όφη, με έπαθλο μία θέση στον τελικό του 37ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος. Έθριος προβλέπεται και αύριο Κυριακή ο καιρός στην Κρήτη, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά του νησιού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Νότια Κρήτη η μέγιστη θα φτάσει και τους 33 βαθμούς. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας απόγευμα.
2: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 27 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος, Λεωφόρο Κνωσού 123 στο Ηράκλειο.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
6: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massive, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
7: Εσύ! Ναι, ναι, εσύ! Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια!
8: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank, η τράπεζά σου.
0: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: και με κανέναν άλλον.
1: Γιατί δε μένει την έχω. Ιδού, πεδίο δόξης λαμπρών.
2: Καλά, εμένα δεν θα με ρωτήσει κανείς. Εντάξει ρε αγόρια.
0: Εσύ, ραντεβού στις 6 στο Soundcheck.
1: Τραγουδιστές, Άγιο είχαμε.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε κρίσιμη κατάσταση και διασωληνωμένη μεταβέρθηκε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο μια 43χρονη γυναίκα που τραυματίστηκε το πρωί βαρύτατα με όπλο στο σκοπευτήριο Μαλβιζίου στην περιοχή του Κρουσόνα. Οι γιατροί δίνουν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, όλες οι ενδείξεις συγκλίνουν στην εκδοχή της απόπειρας αυτοκτονίας. Επίσης, ένας 86χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός το πρωί στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων στα Χανιά, με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών να δείχνουν ότι ο θάνατός του οφείλεται σε αυτοχειρία. Σε πολύ σοβαρή κατάσταση, με καθολικά εγκάβματα σε όλο του το σώμα, νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου ο 60χρονος μοτοσυκλετιστής που τραυματίστηκε στο τροχαίο που έγινε χθες το μεσημέρι στον επαρχιακό δρόμο προς το μεταξοχώρι του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Στη Βενεζουέλα, τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να αναζητούν επιζώντες μέσα στα συντρίμμια που άφησαν πίσω τους ισοπεδωτικοί σεισμοί. Ενώ ο επίσημος αριθμός των νεκρών πλησιάζει ήδη τους 1.000 και θεωρείται βέβαιο ότι θα αυξηθεί. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, περίπου 1.400 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές, μεταξύ των οποίων και 13 νοσοκομεία. Παράλληλα, εκατοντάδες μετασεισμοί εξακολουθούν να πλήττουν τις περιοχές, αναγκάζοντας πολλούς κατοίκους να διανυκτερεύουν σε ανοιχτούς χώρους. Σε κλοιό ακραίου καύσωνα εξακολουθεί να βρίσκεται η Ευρώπη, καθώς περισσότεροι από 100 εκατομμύρια πολίτες βρίσκονται αντιμέτωποι τις τελευταίες ημέρες με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στη Γαλλία, 4 νήπια έχασαν τη ζωή τους λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Την ίδια ώρα, η Σκωτία και η Βόρεια Αγγλία βρίσκονται πλέον αντιμέτωπες με καταιγίδες, κεραυνούς και τοπικές πλημμύρες, καθώς ο ιστορικός καύσωνας δίνει σταδιακά τη θέση του σε πιο δροσερές αέριες μάζες. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 4.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα εγωπρόβια 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,29. Κριτσίνια με ελιόσπορους 400 γραμμάρια 41% φθηνότερα 1,09 ευρώ. Και ξηρή καρπή και αποξηραμένα φρούτα 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ, σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε 2 ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει

0: Ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ώρα είναι 4. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή γυναίκα που τραυματίστηκε σοβαρά νωρίτερα το πρωί στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου.

0: Τις υπερανθρωπές προσπάθειες των γιατρών στο Βενιζέλιο νοσοκομείο υπέκυψε στα τραύματά της κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης. Κρίσιμη εξακολουθεί να είναι η κατάσταση της υγείας του 55χρονου μοτοσυκλετιστή, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή μετά το σοβαρό περιστατικό της Παρασκευής στη διασταύρωση προς Μεταξοχώρη. Με αιχμηρή ανακοίνωση, ο νέος Σύλλογος Καθηγητών του Πανεπιστημίου Κρήτης, με αφορμή την επίσκεψη της Υπουργού Παιδείας, ασκεί σφοδρή κριτική στην κυβερνητική πολιτική για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, κάνοντας λόγο για υποχρηματοδότηση, ελλείψεις προσωπικού και εμπορευματοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης. Η οριστική και τελεσίδικη προθεσμία για την ολοκλήρωση των εργασιών σε όλα τα προγράμματα εξοικονομώ ορίζεται για τις 17 Ιουλίου, χωρίς δυνατότητα περαιτέρω παρατάσεων. Επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό στη Βουλή, ζητώντας εξηγήσεις για την κυβερνητική πολιτική απέναντι στην ακρίβεια, ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει άμεσα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, από τη Ρόδο, στο πλαίσιο περιοδίας του στο νησί. Έντονες εσωκομματικές αναταράξεις επικρατούν στο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς δεκάδες στελέχη ζητούν την άμεση σύγκληση έκτακτης κεντρικής επιτροπής. Η κίνηση αυτή έρχεται ως απάντηση στο όχι του Αλέξη Τσίπρα για οποιαδήποτε προοπτική συνεργασίας με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Στο μεταξύ, Ηθική Επανάσταση, Νέος Πατριωτισμός, Νέα Μεταπολίτευση είναι το τρίπτυχο της Ελλάς, όπως το παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου του Κόμματος. Εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφονται στη Βενεζουέλα μετά το φωνικό χτύπημα των απανωτών σεισμών. Πάνω από 900 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και άλλοι 3.360 έχουν τραυματιστεί. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το σταθμό μας στις 5.
1: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
2: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 και 28210

0: Η ώρα είναι 5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, υπέκυψε στα τραύματά της η 43χρονη γυναίκα που τραυματίστηκε βαρύτατα από πυροβολισμό στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών. Η γυναίκα έφερε σοβαρότατα και μία αναστρέψιμα τραύματα στο λαιμό και το κεφάλι. Με βάση τις μαρτυρίες εξετάζεται σχεδόν αποκλειστικά το σενάριο της αυτοκτονίας. Έντονες αντιδράσεις και προετοιμασία για κινητοποίησεις σημειώνονται στο Ηράκλειο από Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων, τοπικούς φορείς και κατοίκους, οι οποίοι ζητούν την άμεση απόσυρση του Προεδρικού Διατάγματος για τους όρους δόμησης του οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων, κάνουν λόγο για απαξίωση ιδιοκτησιών και ερήμωση της υπαίθρου. Σε δημόσια τοποθέτηση προχώρησαν οι συνήγοροι της οικογένειας Φραγκιαδάκη, κάνοντας λόγο για εσφαλμένες ερμηνείες μετά τις απολογίες στην υπόθεση της έκρηξης. Από την άλλη πλευρά, ο συνήγορος υπεράσπισης των κατηγορουμένων υποστήριξε τη σύνδεση των εντολέων του με τη βόμβα στερούνταν επαρκών στοιχείων. Αναστάτωση προκλήθηκε νωρίτερα στο Γάζι όταν

0: Δηλώθηκε πυρκαγιά σε κατοικία, κινητοποιώντας άμεσα την πυροσβεστική υπηρεσία. Η εστία βρισκόταν στον εξωτερικό χώρο της οικίας και τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο. Αντίστροφη μέτρηση για τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ την ερχόμενη Δευτέρα για την καταπολέμηση της ακρίβειας. Στο επίκεντρο, το πλαφόν κέρδους και η συμφωνία για μειώσεις τιμών σε δεκάδες βασικούς κωδικούς. Η ΔΕΙΑΗ συνεχίζει καθημερινά τις προληπτικές απεντομώσεις και απολυμάνσεις σε φρεάτρια και σχάρες στο κέντρο και στις γειτονιές της πόλης, με τον πρώτο κύκλο να έχει ήδη ολοκληρωθεί. Η Ευρώπη εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα από τα ισχυρότερα κύματα καύσωνα των τελευταίων ετών, με τις θερμοκρασίες να καταρρύπτουν ιστορικά ρεκόρ. Οι νεκροί και οι πίεση στα νοσοκομεία αλλά και τα προβλήματα στις υποδομές καταγράφονται σε πολλές χώρες. Στην πρόγνωση του καιρού, έθριος προβλέπεται ο καιρός για αύριο στην Κρήτη. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου και στα νότια έως 33 βαθμούς. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 6.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμπονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
5: Hondo Center.
6: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα,

0: Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
1: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: ώρα είναι 6. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, νέα τροπή στην υπόθεση της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, καθώς τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έκθεσης δείχνουν μια διαφορετική αλληλουχία των γεγονότων. Η 43χρονη πέθανε από τα χτυπήματα στο κεφάλι και μετά δέχθηκε τις μαχαιριές από το δράστη. Υπέκυψε στα τραύματά της κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης στο Βενιζέλιο, 43χρονη, η οποία το πρωί τραυματίστηκε από πυροβολισμό στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, όλες οι ενδείξεις συγκλίνουν στην εκδοχή της απόπειρας αυτοκτονίας. Πολύ σοβαρή παραμένει η κατάσταση του 60χρονου μοτοσυκλετιστή, ο οποίος υπέστεκτε τα μένα εγκάβματα μετά από τροχιό που σημειώθηκε την Παρασκευή σε δρόμο με κατεύθυνση προς το Μεταξοχώρι. Ανοιχτό το ενδεχόμενο μεταφοράς του σε κέντρο εγκαυμάτων της Αθήνας. Επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό στη Βουλή, ζητώντας εξηγήσεις για την κυβερνητική πολιτική απέναντι στην ακρίβεια, ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει άμεσα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Την έκτακτη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν 73 μέλη του κόμματος με έτοιμά τους στη γραμματεία μέσα στις επόμενες 15 μέρες, καθώς οι εξελίξεις στην κεντροαριστερά φαίνεται να έχουν προκαλέσει έντονες ζυμώσεις. Με γνώμονα το τρίπτυχο «Ηθική Επανάσταση, Νέος Πατριωτισμός, Νέα Μεταπολίτευση», ο Αλέξης Τσίπρας ανέπτυξε το όραμά του για την Ελλάδα στην πρώτη σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου του κόμματός του. Σε δύο φάσεις πραγματοποιείται η καταβολή του εκτάκτου επιδόματος παιδιού ύψους 150 ευρώ ανεξαρτώμενο τέκνο. Η πρώτη φάση των πληρωμών ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου, ενώ για ορισμένες περιπτώσεις προβλέπεται δεύτερη καταβολή έως τις 31 Αυγούστου. Συνεχίζεται η υπεράνθρωπη προσπάθεια για την ανάσυρση εγκλωβισμένων από τα συντρίμια που άφησε πίσω του ο διπλός σεισμός στη Βενεζουέλα, τουλάχιστον 920 οι νεκροί και περισσότεροι από 54.000 οι αγνοούμενοι. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 7.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Έχω αλήτησα καρδιά και μου αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Ένας χρόνος Ravenna Critics. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ravenna. Χρόνια πολλά Ravenna Κρήτης.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Από λιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
3: Πόπο, πώς μεγάλωσε το bowling!
4: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Τον μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
3: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
4: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
5: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
4: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
7: Ανάψαν φώτα στο λιμάνι. Σε λίγο θα έρθει η καταιγίδα.

0: Η ώρα είναι 7. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τραγική κατάληξη είχε το περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου, καθώς η γυναίκα που είχε τραυματιστεί σοβαρά από πυροβολισμό υπέκυψε στα τραύματά της. Οι γιατροί έδωσαν τιτάνια μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή, ωστόσο η κατάσταση της υγείας της ήταν μη αναστρέψιμη. Τη θέση ότι στην υπόθεση της έκρηξης στα Βορίζια γίνεται σφαλμένη ερμηνεία των νομικών δεδομένων εκφράζει η πλευρά της οικογένειας Φραγκιαδάκη, απαντώντας στις τελευταίες εξελίξεις της υπόθεσης, με την υπεράσπιση Καργάκη να κάνει λόγο για ανεπαρκή στοιχεία. Στη σύλληψη μιας 45χρονης Ουκρανής προχώρησαν οι αρχές στα Χανιά, καθώς κατηγορείται για εμπρισμό από πρόθεση σε δασική έκταση. Έκαψε προσωπικά της αντικείμενα πάνω σε σωρό από ξηρά χόρτα χρησιμοποιώντας γυμνή φλόγα. Οδηγείται στον εισαγγελέα στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Παράταση δόθηκε για όλα τα προγράμματα εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Νέα καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση των εργασιών ορίζεται Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ο καύσωνας που πλήττει την Ευρώπη θα είναι πρακτικά δύνατο να είχε συμβεί πριν από 50 χρόνια. Διεθνής μελέτη αποδίδει χωρίς αμφιβολία την ένταση του καύσωνα στην ανθρωπογεννητική κλιματική αλλαγή. Νεοφυτίλη έχει ανάψει στη Μέση Ανατολή. Από τη μία, Χεζμπολάχ χαρακτηρίζει άκυρη τη συμφωνία ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο, ενώ κάνει λόγο για παραβίαση κόκκινων γραμμών, την ώρα που ένα ακόμα εμπορικό πλοίο επλήγει από βλήμα στα στενά του Ορμούζ, σηματοδοτώντας την πρώτη παραβίαση της προσωρινής ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Στην πρόγνωση του καιρού, έθριος προβλέπεται ο καιρός για αύριο στην Κρήτη. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου και στα νότια έως 33 βαθμούς. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 8.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
1: Εσύ.
2: Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι?
1: Μην κάνεις την πάπια.
3: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
4: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ώρα είναι 8. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Συνεχίζεται η πίεση στα νότια της Κρήτης. Νέα διάσωση 35 λοδαπών από σκάφους της Frontex. Οι μετανάστες μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Άλλοι 92 άτομα διασώθηκαν χθες αργά το βράδυ και φιλοξενούνται στο χώρο της Αγιάς. Δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή η γυναίκα που τραυματίστηκε σοβαρά το πρωί στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου. Η ίδια φέρεται να αυτοπυροβολήθηκε. Με αιχμηρή ανακοίνωση, νέο σύλλογο καθηγητών του Πανεπιστημίου Κρήτης, με αφορμή την επίσκεψη της Υπουργού Παιδείας, ασκεί σφοδρή κριτική στην κυβερνητική πολιτική για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, κάνοντας λόγο για υποχρηματοδότηση, ελλείψεις προσωπικού και εμπορευματοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης. Με καθυστέρηση περίπου 8 ώρων έφτασε στη Σούδα των Χανίων το πλοίο Κίσαμος, ολοκληρώνοντας το προγραμματισμένο δρομολόγιο του από τον Πειραιά μετά την περιπέτεια που σημειώθηκε το πρωί ανοιχτά της Μήλου, όταν υπέστη ολικό blackout και προσάραξε σε αβαθή. Το μεγάλο πακέτο των αγροτικών πληρωμών πρόκειται να καταβληθεί τη Δευτέρα 29 Ιουνίου μέσω της νέας δομής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με επίσημες δηλώσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά. Οι δηλώσεις του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟ, Κώστα Τσουκαλά, για τις αλλαγές στον εκλογικό νόμο των ΟΤΑ πυροδότησαν έντονη κόντρα με τη Νέα Δημοκρατία να απαντά αιχμηρά, υπερασπιζόμενη τη συμπληρωματική ψηφοφορία για μέγιστη συμμετοχή των πολιτών. Σχεδόν 63 ώρες μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς, ομάδες διάσωσης από 17 χώρες καταφθάνουν στις πληγήσεις περιοχές της Βενεζουέλας. Νεογέννητο βρέφος διασώθηκε από τα χαλάσματα ενός κτηρίου που είχε καταρρεύσει, την ώρα που οι αρχές δίνουν ως όριο για επιβίωση αγνοωμένων τις 72 ώρες. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
2: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό.
4: Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
5: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς.

0: Radio Crete 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τραγική κατάληξη είχε το αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί στο σκοπευτήρο Μαλεβιζίου, καθώς η 43χρονη γυναίκα που είχε μεταφερθεί σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Βενιζέλιο άφησε την τελευταία της πνοή. Η γυναίκα έφερε σοβαρό τραύμα στο λαιμό και παρουσίασε ακατάσχετη αιμορραγία. Νέα επιχείρηση διάσωσης 35 λωδαπών πραγματοποιήθηκε 32 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Γάβδου. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Υπενθυμίζεται ότι μόλις χτες είχε πραγματοποιηθεί μια ακόμα επιχείρηση διάσωσης 92 λωδαπών στην ίδια ευρύτερη θαλάσσια περιοχή. Μεταθανάτες ήταν οι μαχαιριές στο σώμα της Σταυρούλας Λεβεντάκη σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, ανατρέποντας την ομολογία του 43χρονου δράστη σχετικά με τον τρόπο της δολοφονίας. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τέθηκε ο κρατικός μηχανισμός εν ώψη του κρίσιμου Σαββατοκύριακου, καθώς όπως αναφέρεται από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι ισχυροί άνεμοι δημιούργησαν εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες για την εκδήλωση και τη γρήγορη εξάπλωση δασικών πυρκαγιών. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς για αύριο στην Κρήτη. Αντίστροφη μέτρηση για τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ την ερχόμενη Δευτέρα για την καταπολέμηση της ακρίβειας. Στο επίκεντρο το πλαφόν κέρδους και συμφωνία για μειώσεις τιμών σε δεκάδες βασικούς κωδικούς. Συνθήκες ακραίου παρατεταμένου καύσωνα στην Ευρώπη. Η Δανία κατέγραψε την υψηλότερη θερμοκρασία στην ιστορία της. Βρετανία, Γαλλία και Ελβετία κατέγραψαν νέα ρεκόρ ζέστης για το μήνα Ιούνιο. Ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 40 βαθμούς στη Γερμανία και την Πολωνία. Οι ακραίες θερμοκρασίες αναμένεται να πλήξουν και χώρες των Βαλκανίων. Συνεχίζεται υπεράνθρωπη προσπάθεια για την ανάσυρση εγκλωβισμένων από τα συντρίμμια που άφησε πίσω του ο διπλός σεισμός στη Βενεζουέλα. Στους 920 έφτασαν οι νεκροί, ενώ 54.000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι. Στα αθλητικά, σπουδαία επιτυχία της ομάδας μπάσκετ Κορασίδων του Όφη, η οποία νίκησε τον ΠΑΟΚ με 69-63 και προκρίθηκε στο τελικό του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος, όπου αύριο στις 2.30 το μεσημέρι θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό. Ο Νίκος Νόπλιας είναι και επίσημα ο νέος προπονητής των Χανίων, καθώς ανακοινώθηκε σήμερα η συνεργασία των δύο πλευρών. Με 6 παιχνίδια ολοκληρώνει τη φάση των ομίλων του Μουντιάλ. Στις 12 τα μεσάνυχτα θα παίξουν Παναμάς Αγγλία και Κροατία Γκάνα. Στις 2.30 τα ξημερώματα Κολομβία-Πορτογαλία και Κονγκό, Ουσμπεκιστάν και στις 5 το πρωί Αλγερία-Αυστρία και Ιορδανία-Αργεντινή. Στην πρόγνωση του καιρού, έθριος προβλέπεται ο καιρός για αύριο στην Κρήτη. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου και στα νότια έως 33 βαθμούς. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Θα είμαστε ξανά κοντά σας με ειδήσεις αύριο στις 7 το πρωί. Καλό σας βράδυ.
2: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος. Με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Από τις

0: Κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Η ώρα είναι 10. Ράδιο Κρήτη 101,5.

και η ψυχαγωγία έχει την υπογραφή του Ράδιο Κρήτη 101,5. Η ώρα είναι 11. Ράδιο Κρήτη 101,5.

η ώρα είναι μία. Ραδιοκρήτη 101,5.

Η ώρα είναι 2. Ράδιο Κρήτη 101,5.

Σκότει μακρύ πουθενά και παίζω μου. Τι να κάνω, έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο.